Σαδό ήτανο με τιαντανό Για βίτερ για ράμβαστα Θα κοιτάει πατσάνο Πέιπερ από το μάνκ δίγρια Govind milan ki e teri bariya